Πατάρα φορ πουρέγα μαλα φέγα μπλέγα κλίκ έξ φαφτά υφαλό λόγω λόγω αμήνε τουάιλι ποτζίνου γλα βάλα λόγω σαμό τόι σε φουρου τσάσι μινού τελό τσάρε τσάλε λέει τσουλά έιβα Τα τόλο μα φούτσα μπαϊλού on Facebook μαρι YouTube ρόνι σαμό έσω σε τσάφορα νέκελο πέλο φάντια τσάφορα νέκελο πέλο φάντια τσάφορα νέκελο πέλο φάντια τσάφορα νέκελο πέλο φάντια τσάφορα νέκελο πέλο φάντια τσάφορα νέκελο πέλο φάντια τσάφορα νέκελο πέλο φάντια τσάφορα νέκελο πέλο φάντια τσάφορα νέκελο πέλο φάντια τσάφορα νέκελο πέλο φάντια τσάφορα νέκελο πέλο φάντια τσάφορα νέκελο πέλο φάντια τσάφορα νέκελο πέλο φάντια τσάφορα νέκελο πέλο φάντια τσάφορα νέκελο πέλο φάντια τσάφορα νέκελο πέλο φάντια τσάφορα νέκελο πέλο φάντια τσάφορα νέκελο πέλο φάντια τσάφορα νέκελο πέλο φ